0: Αγιο Ντανίς, κασίψα είναι σωσός. Δεν κυλοκνουβέκου σε αυθήν είναι μάλλον τα ψεκέλα βάν. Μου βάσαν τσέλα μου αφράντες όνα σωσό.
1: Ριβαλέ.
0: Λιουανούν αντζέ, ουανιέ καλσέν.

κράτη μου και εσύ. Έχει κάτι για γη και το άβα ένα λομπά γουρούρα. Ρανιο κότσμα νίγα, χινά κουμ που είσαι για τη βίσου, χίχι. Ρανκά, νιά κουρούτα. Αγουσέν το προβινσιάλ νιά ρεκρούτα με την μομπλουζασάν που γέμου και νιαμπάνι. Και τα γουίτα τη βίσα, γραβάτσα από τα βάπια. Βάλιγα σύ, νιά κουαβινρούλη κάπου νιά κουτρουβουτζίσα. Agure sinciane, auru ava, vano gueta gulan risa, tumuyo nyo sozo, ukawe, utudu yiroveya, yiroveya yikavu nyo kodzmane gasi, una ujira kursu nya kwa akademia militar, mareshal Samora Machel. Auru yiroveya yiki pede ukultigo nye 15 nya junyu, yina yisa kultigo nya 19 nya julyu. Γυροβεία, νιωκότζο γυγυρά, κουβία online. Αγούρου, συγκότζε γάμπε, γουόμπα γουέτα, του μη σεντζε γεγή, ο κογκόμμα καράγαν ράγκα γεγή, νιωκούρουτα ο μουγεμπάνι. Γουέτε γλώ λογομανέκο να γουπατανί στα μαλαγκαλία γιαγιά. Δεκλαρασάν, μιλιτάρ, γουέτα γάμπε γουλοβαλδαγκαλία, αγούρε κερμέντσο να γουλοβεία κομμαντάτη, νιά γουλούμπη ακαδημία μιλτάρ. Weta yifana ni sunya kipetze yago nyo utu Auli gino vidu dikavu nyo utelu gitampu Agure konye ser Certificado nya registro criminal Iyo gambi nya narrativa completa Weta sifana ni sasivili Nya certificado nya sevulsago Agu desabilitações literárias nya 12ª classe Weta zifoto zimbili Ahuru, gasikodzo maneko na udziloveya, weta gambi kupata ni 1500 medikais. Kutasha kona ehi, autzapo dzewa unrani nyo kodzo uvi umaneka unakudziloveya. Ahuru, unautifisa pwani kwa simbi ni simbi, nyo kwete kusita kwete lwa kona, si unkodzega uongola kala ga centro provincial nya rekrutamenti mobilizasaun kuyemo ya umu ngembani. Kiyo kitivi siki mwigisi kaba hirna yu uga ikati kiki. Kukaratu, ikati kiki na manika inakulomba gurula, nranyo kodzu manika inakumuninga longuloko shiriku.

Τζιμπελίλε! Η Σελεστίνη Καβιόλα, να μαμούδι κακιμπόρδι, να μην αλλή, να ζουζού καμακόρους, καμαρμπέντα Μουσαμίκη.